Εβρέλα. Ε, Κόλλη. Όλα που μιάνει ένα καραμπί ήταν. Δεν το κοίτα και βάλε που είμαι την εκκέντρη που πεις. Ε, Κόλλη. Μην ωραία την κοινάτω. Δεν χρειάζεται και βάλε αντί. Αλέ! Δεν θα το πάρουμε για την μάση. Είναι το πρώτο. Μέχρι στο μαχαρτί, πρέπει να το κάνω. Κόλλη, είναι το λουβί. Σαν κουτί, πέτσα, είναι το water. Είναι το ευρωβάι. Είναι το ευρωβάι. Είναι το ευρωβάι. Είναι το ευρωβάι. Μαριάμ, πάλι! Α! Από ό,τι δεν πρόλαβε. Μαριάμ, είπα, Μαριάμ, πάλι, με καρβάι, πότε με πόρ. Μια ρε, με καρβάι.

φωτού, άμα του Μαρία, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Άμα του Μαρία, χάρια λέτε με γιόπ, καλά ρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γιάι.